όχλακ, στράτο όχλακ. Όχι, στο πτήσι με θρούν να σπέλ, παίρνει αδρούλινγκ γνούχ. Και μη φύρεν, όχλακ φύρεν, σε φύλλος.

Τραδόγαλακ, τραδόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσιμα τρούωνον να σπέλ. Παίρνει για δρούλιγκ γνουκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλλ.